αφινιώσει. Περίμενε. Α, α, για πώς θε. Σε κουσί, ο τσουλίου. Τα, κύριε Σελέ. Α, θα πει ενώ. Είπα, είπα. Α, μάλλον να είσαι με πέλυπα. Αλλά μην πούμε. Εναι. Ο τσουλίου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι δεν είναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι συντεύω.